Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσει Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.

0: είπα Tom. Πόζε. Για πίεβο μαγκαζίνε. Είπα Tom.
1: Τιμάω.
0: Για πίεβο σκηνό. Μην είπε να λάβει λες. Ήτσιας. Για τους άλλους μη.
2: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Moldavia. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive droughts and strong winds spurring the fire.
3: For them, angst.
4: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
5: funds to the people and bereitwillig den präsidialen Riesen.
6: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscherbanden. Aus dem Cockpit.

Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσει Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.